0: does it all mean?
1: Παγιέκε, παγκόρε, με έβοχημα.
2: Regular thing. In the Lodder.